0: Πάμε με Τόπς. Πάμε με Τόπς. Wimuaro FM. Wimuaro FM. Γακανικό.
1: Σύρα ονδε ουάμπα κυρίρια νάντα. Τενέμπερε αζίρε για εμπειρίρια αζίριδα νια μαδίντια γερου αντέγω αγγεμαλίε κανάντε εγγε μαγό κερουέ μακένα δέω αμαλίε. Δουμουένο έτω μαγερό ακουέρε ιδιάντο μαδόκο μαγανίγουε μόνε γεια κορέα νεγεία κονιούα. Τόντο μόντο αβότι ενταρίοντο αγγεία κάντερα. Να τι μαδέ. Σύρα ονδε ουάμπα κυρίρια νάντα.

0: Ενώ το μενίδι κοβέτο και ραμουάντικι ο μονό με τα Άντωνι Ντουίγα.
1: Γκέρι πότρα κούμα καουντσίρια έμπου, μπέτα γου Άντωνι Ντουίγα.
0: Κοβέτο και ραμπέ ακέ 0721-334-356. Νιονότι μου γουάντια γυρί μου ε. Είδα το είδα το ίνια. Είδα το είδα νο είδα δατού. Βιμουάρο FM. Νιούγκου Ιαμόβρο. Ματού.